Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Ράδιο. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: deadly side effects.
1: Στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Λατρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Τα πρέπει να τα έχει μουσικά. Κάτρα FM. Standing